0: Κολ, Ρόνι Κέρ.
1: Πολύ, Λούκας, Γκούμα.
0: Λούκας, Γκούμα.
1: Λούκας, δεν μπορεί, τον ΟΑΤ.
0: Άισεκ. Μούλα, Ντρέγε.
1: Δεν μπορεί.
0: Κίπορ πλέα.
1: Ούτι πέρ.
0: Εν ματέρ. Τζόνεθαν, Τζούλε.
2: Νάλε.
3: Γιάι.
0: Ντάιν Μάπιαν.
3: Πες ο Λούκας, Γκούμα, τώρα, τελειά.
0: Γιάι, Μέσιο.
1: Τζούλε, everybody. Special Λούκας, Γκούμα, Γκούμα.
3: Τάι Βόις. Ένα άλλο Βόις. Ross River.
1: Dilly boys, Plenty boys.
3: I'm